0: που είναι.
1: Πρώτα ήταν 10 αμπλωτάνα.
0: 10 κουσκέλα αμπλωτάνα.
1: Κάνε μάμου.
0: Ήτζελ 10.
1: Κάνε μάμου ήταν ασυντούμου. Άμα καλέει, μα καλέει αν κόκα ελσίμα λέει.
0: Αχή.
1: Μάρα είναι αβάνα σιτσάντζα όνα τα ασυντούμου.
0: Ια.
1: Αγίνει. Λόγω, ελάβα που πούνα μούνου. Ας κότα που τέκα τσούμισα χάλι, όχι είναι σιτζίβα με ένα ρούγγιλι νοσί, κάντα σιβίζα, ένα ρούγγε τέλα, άκουνα που να μην δένιανε. Ήμου είναι, είχε λέει, σπτάντα, σε όλο κουλίδα, ήμου πάνε μόνο σαν μου σουίτη. Είχε έγινε, είχε, γάμπου κάνε εσύ σου αναλυσία. Γάμπου κάνε μόνο όταν τα κάνουν γιώγαν κατζούκι. Ω, μάρα αρρήτου, λένε, αιτίβε είναι που τσαμπούλ τα βόκο. Ιησού σαν τσούμισε κανά σε wa mpuna munle nga nga nyimuhleka mari na hleka hi loko hi vona mbene makwizi loko hi vona mbene makwizi a ri kale ko twa ku munhu lweyi a ka nga joki mhaka muni u lava u tiva ku hi mhaka muni a lava u tiva ku kombeiwa u pfumala u le hi mhaka muni ku endleka yini i wa tirha siku ni siku ya xikwembu ya ntirhweni hambi yo moha ma famba ya ntirhweni bya mhaka leyi mhaka lisima madala leyi dyondzisima yi dyondzisaka yona leyi
0: hi khensile swinene ku va mi hi fonele la zoho
1: tani mamba khensa na vona ku tinwana na mikira hombe
0: yebo
1: ye
0: wachi dzilina 858 minuto xikongelo mu hiya ka kona ku tani loko hi hlometela wachi leswiya hi ku vona hi matihlo ya nyama hikuva hi hlayile leswaku hi yale eka nsimbi ya novioras ku va kona hi ta ningena ha ta kwehleta va likwerhu leswaku va ta ta dzimuxa a yi kona ku dzimuxa nawu i ku va va tivisa matshamela ya xifundzankulu Maputo eka siku bya namuntlha hi beka ku tlangela vayingiseti ku va mi hi lehiselile mbilu nakona mi hi fonelile mi hi bekela xa nchumu lexi hi nga ni ku dumbaka leswaku hi ta va hi dondzile nakona hi ta va hi khomile xa nchumu lexi xi ta ka hi pfuna vuton'wini byerhu ndleleni ya ku va hi kota ku va hi pfuna van'wana va likwerhu hi ndlela yinene hi kota ku va hi seketela van'wana va likwerhu hi mayencela manene i khanelwenkulu mundzuku hi ta tlhela hi va kholo ni tin'wana ta lisima swinene leti hi nga ni ku dumbaka leswaku hi ta kota ku va hi pfuneka ha tona.